0: fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.
1: Μου τηλεφωνάς, μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση αν

Γράφω για τον Χρήστο. Άρα για να θυμάσαι, σήμερα δεν νιώθω ίστρο. Άραξε, μη φοβάσαι, τα πράγματα χειροτερεύουν. 2016 μπαίνω στα 23. Και ο χρόνος με πιέζει. Πίνω ό,τι υπάρχει στο τραπέζι. Έχω συναντήσει μεγάλες δυσκολίες. Αλλά ποιος τις σχέζει? Όταν παιδιά προσφύγουν, πνίγω.